0: Όπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμεί δεν το είχαμε βλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.